0: Ρηγόνα. Παθορούμια με Σαντιάγο.
1: Κανάλια, κανάλια.
0: Οντανάγια.
1: Αλμονατίνο Μαρκεσάνο.
2: Ελίτο, ελίτο.
0: Πουέμπλα de Almenara.
2: Ελίτο, ελίτο, ελίτο.
1: La Fuente del Pedronarro.
2: Tres juncos, tres juncos.
1: Esa gente de tres juncos. Mora, a ver esos dos morachos que están por ahí, que levanten la mano.
0: Cabeza Mesala.
1: Lillo, Lillo sí que gente. ¡Lillo! ¿Qué más? ¿Qué más?
2: ¿Más? ¿Más?